Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά και τιμωρώ τον εαυτό μου. Ειλικρινά!

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις, στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide. Στο γκρίζο σύννεφο σου ψάχνω για μια διαφυγή.

και κόψε. Πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες.

0: ειρηνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.
1: Σε χαμόγελο ζωής, ψάχισε και κόψε.

αρχίσω να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί δύο ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 21 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βάση. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση και ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς τότε ανεβαίνει στο βουνό. Καλεί κοντά τους αυτούς που ήθελε και όταν εκείνοι ήρθαν σε αυτόν διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους στέλνει να κηρύττουν και ακόμη για να έχουν την εξουσία να θεραπεύουν τις ασθένειες και να διώχνουν τα δαιμόνια. Στο Σίμωνα έδωσε το όνομα Πέτρος. Στον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και στον Ιωάννη, αδελφό του Ιακώβου, έδωσε το όνομα Βοανεργές, που σημαίνει παιδιά βροντής. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, ο Θαδαίος, ο Σίμων, ο Κανανίτης, και ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Μετά έρχονται σε ένα σπίτι. Εκεί μαζεύτηκε πάλι τόσος κόσμος που αυτός και οι μαθητές δεν μπορούσαν ούτε να φάνε. Όταν τα άκουσαν αυτό οι δικοί του, βγήκαν να το συγκρατήσουν, γιατί νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του.
1: The Gospel reading is according to Saint Mark. At that time, Jesus went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him, and he appointed 12 to be with him, and to be sent out to preach and have authority to cast out demons, Simon, whom he surnamed Peter, James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, whom he surnamed Boanerges, that is, Sons of Thunder, Andrew and Philip, and Bartholomew and Matthew and Thomas, and James, the son of Alphaeus and Thaddaeus, and Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed him. Then he went home, and the crowd came together again, so that they could not even eat. And when his family heard it, they went out to seize him, for people were saying, he is beside himself.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

ξένοι λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή,

ξαναγύρισες, ε? Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε?

ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.

Ο Γιώργος είναι πονηρός. Γιάννης Καλατζής, Λίτσα Διαμάντη version. What a classic, classic song. Well, you are tuned to Grecian Echoes. It is a Friday morning. Once again, good morning και καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο που λέμε. Θα πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά. We'll segue right into the Greek Evangelical Church Weekly Sermon and we'll be back in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η πρόνοια του Θεού. Ξέρετε, για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει η τυφλή τύχη, δεν υπάρχει το πεπρωμένο που οδηγεί στη μυρολατρία και παθητικότητα, ούτε βέβαια πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι ο μέγας θαυματοποιός που θα κάνει το παν για να μας προστατεύσει από κάθε δοκιμασία και ότι ως καλός πατέρας δεν θα επιτρέψει ποτέ να πονέσουμε, να πληγωθούμε ή να αποτύχουμε. Η πρόνοια του Θεού και η λέξη providence στα αγγλικά έρχεται από τη λατινική λέξη που σημαίνει βλέπω από πριν, γνωρίζω από πριν. Η πρόνοια του Θεού στην Αγία Γραφή είναι η τακτοποίηση, η διευθέτηση όλων των υποθέσεων, θα λέγαμε η ενορχίστρωση όλων των καταστάσεων και γεγονότων της ζωής μας σύμφωνα με το θέλημά Του, για τη δόξα Του, αλλά και για το δικό μας καλό, όχι το προσωρινό αλλά το αιώνιο. Είναι το μάτι του Θεού που βλέπει και το χέρι που κινεί όλους τους τροχούς του σύμπαντος. Ο Θεός, ξέρετε, δεν είναι σαν το τεχνίτη που οικοδομεί ένα σπίτι και μετά το εγκαταλείπει. Ο Θεός είναι σαν το καπετάνιο

που κατευθύνει το πλοίο της δημιουργίας ολόκληρο και για το δικό μας καλό θέλει να κατευθύνει και το δικό μας σκάφος. Η πρόνοια του Θεού απλώνεται σε κάθε τόπο, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, «Θεός εγκύθεν είμαι εγώ, σε κάθε πρόσωπο αυτός φροντίζει περί ημών», Α Πέτρου 5, «και σε κάθε υπόθεση και γεγονός στον κόσμο», ο ψαλμοδός λέει στον ψαλμό 55, «ο Κύριος τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει». Το θέμα μας είναι ότι ο Θεός νοιάζεται για μας και αξιοποιεί την κάθε περίσταση στη ζωή μας, ακόμα και τις πλέον επώδυνες και δυσάρεστες. Στην Ρωμαίους 8 διαβάζουμε, γνωρίζουμε ότι αν κάποιος αγαπάει το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν για το δικό του καλό. Ποια όμως είναι τα πρακτικά και αναμενόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ιδιότητας του Θεού, το ότι είναι Θεός πρόνοιας? Να γεμίσουν οι καρδιές μας με ζωντανή ελπίδα, απόλυτα να εμπιστευθούμε τον Θεό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ο Θεός αγρυπνά για μας και τις υποθέσεις μας, τις ελέγχει, τις κατευθύνει και μας καλεί να ζήσουμε με πλήρη εμπιστοσύνη σε Εκείνον και στον Άγιο Λόγο Του. Προσέξτε, ο Θεός μας μερικές φορές κρύβεται, αλλά ποτέ δεν είναι απόν. Μερικές φορές είναι στο σκοτάδι, αλλά ποτέ σε απόσταση. Διαβάζουμε στο Ματθαίο 10 ότι γνωρίζει ακόμα και τον αριθμό των τριχών που έχουμε στο κεφάλι μας, ότι ούτε ένα πουλί, ένα σπουργητάκι δεν πέφτει κάτω αν εκείνος δεν το επιτρέψει. Η πρόνοια του Θεού αγκαλιάζει ιδιαίτερα τον πιστό και ευσεβή, αλλά επεκτείνεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου σε όλη την ανθρωπότητα. Ο ιερός Αυγουστίνος έγραψε πριν από πολλούς αιώνες: «Εμπιστέψου το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη του Θεού και το μέλλον στην πρόνοιά του». Στο μικρό βιβλίο της Ρουθ, στην Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσετε τα πρώτα 5 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου, υπάρχει μια τραγική ιστορία. Η μία τραγωδία διαδέχεται την άλλη. Ας θυμόμαστε πάντοτε πως ενώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις περιστάσεις και όλα όσα γίνονται γύρω μας, μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο και να κοντρολάρουμε τη δική μας ανταπόκριση. Στα εδάφια λοιπόν εκεί, στα πρώτα 5 του βιβλίου της Ρουθ, υπάρχει κάποια γυναίκα που ονομάζεται Ναομή. Ναομή σημαίνει αξιαγάπητη και χαριτωμένη. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία της όμως, τίποτα χαρούμενο και ευτυχές δεν υπάρχει για εκείνη. Παντού δυστυχία και πόνος. Ο άντρας της είναι ο Ελιμέλεχ. Και διαβάζουμε στα χωρία μας ότι έπεσε πείνα στη γη της επαγγελίας, στη γη που ρέει μέλι και γάλα. Έπεσε πείνα και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Φύγανε μακριά στην ξενιτιά και εκεί στην ξενιτιά η Ναόμη χάνει πρώτα τον άντρα της, εδάφιο 3, και αργότερα χάνει τους δύο γιους της, εδάφιο 5. Έφυγαν από τη Βηθλεέμ για να γλιτώσουν το θάνατο από ασυντία και πείνα και όμως από τα τρία από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας έφυγαν από τη ζωή. Αγαπητοί φίλοι, η ευτυχία και η ειρήνη και η ασφάλεια και η χαρά στη ζωή όλων μας μοιάζει με εκείνον τον ιστό της αράχνης που με την παραμικρή κίνηση μπορεί να σπάσει και να καταστραφεί. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Θυμάστε, η ανατολή του ήλιου βρήκε τον Ιώβ ως τον πλουσιότερο αλλά και πιο ευτυχισμένο άνθρωπο της γης και η δύση της ως τον πιο φτωχό και δυστυχισμένο. Σε μία μέρα έχασε 10 παιδιά, όλη του την περιουσία, αργότερα αρρώστησε βαριά και κόντεψε να πεθάνει, γεμάτες πληγές που ξεφλούδιζαν και μύριζαν, παραμορφωμένη και αδιαστική εμφάνιση, υπερβολικό αδυνάτισμα, πυρετός, πόνος μέρα και νύχτα, και όλα αυτά όχι σε κάποιο νοσοκομείο με ευγενικές νοσοκόμες και ικανότατους γιατρούς, αλλά πάνω στη στάχτη των σκουπιδιών. Ο άταφος νεκρός πάνω στην κοπριά έξω από την πόλη, έχοντας στα χέρια του, λέγει η γραφή, ένα κομμάτι κεραμίδι για να ανακουφίζεται ξύνοντας τις πληγές του. Ο Λάζαρος, στην Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, είχε τις γλώσσες των σκύλων. Έχω την εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, ότι η γη

γίνεται συχνά πικρή για εμάς, ώστε ο ουρανός να μας γίνει προσφυλής και πορυπόθητος. Ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον την εποχή εκείνη, ήταν δύσκολο για μια γυναίκα να μείνει χείρα. Ακόμα πιο δύσκολο να είναι χείρα και να είσαι σε ξένη χώρα, και σίγουρα υπερβολικά δύσκολο εκείνη η χείρα που ζει σε ξένη χώρα και έχει χάσει 2 γιους πρόωρα. Αυτή η αβεβαιότητα και η προσωρινότητα του κόσμου σε όλο το μεγαλείο. Και είναι εκεί μόνη μαζί με τις 2 νύφες, 3 γυναίκες χωρίς στήριγμα και απογόνους. Υπάρχουν τώρα 2 επιλογές στη ζωή της Ναομή. Ή να γυρίσει την πλάτη στον Θεό, γεμάτη με πικρία, βυθισμένη στα ερωτηματικά και την απόγνωση, ή να στραφεί στον Κύριο και να τον αγαπήσει ολόκαρδα. Από ό,τι φαίνεται διάλεξε το δεύτερο, αν και το κίνητρό της δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα πνευματικό. Σίγουρα και αυτή είχε μεγάλη ανάγκη από την εύνοια του Θεού. Σωστή θα λέγαμε απόφαση, λάθος κίνητρο. Σημειώστε αγαπητοί φίλοι ότι μέσα σε αυτές τις σκοτεινές και πικρές εμπειρίες της ζωής, μέσα στον στενοπό αλλά και τα ανηφορικά και επικίνδυνα σοκάκια, κάθε εμπόδιο για να καλλιεργήσει μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με το Θεό ή οτιδήποτε θα αντικαθιστούσε το Θεό στη ζωή της, παραμερίστηκε. Τα παιδιά της σίγουρα θα ήταν το καμάρι και ο σύζυγος το στήριγμά της. Έχω την εντύπωση ότι με όλα αυτά ο Κύριος, όσο και αν ακούγεται παράξενο, να επισκέβαζε το πνευματικό οικοδόμημα της πονεμένης χείρας και την οδηγούσε, την έσπρωχνε, την έλκυε προς τον εαυτό του. Μπορεί όμως κάποιος να ρωτήσει, καλά όλα αυτά, γιατί όμως να υπάρχει τόσος πόνος και θλίψη στη ζωή μας? Ο τρυφερός και γεμάτος ευσπλαχνία Κύριος δεν έχει κάποιον άλλο τρόπο, κάποια άλλη μέθοδο για να με φέρει κοντά του? Αν αυτή η ερώτηση σε απασχολεί και είναι δική σου, η απάντησή μου είναι η εξής. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο σοβαρή και τόσο βαθιά, ώστε ο Θεός είναι αποφασισμένος να μου δώσει το καλύτερο, έστω και αν αυτό σημαίνει να γευτώ τον πόνο και τη δυσκολία σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι ο πόνος μοιάζει με εκείνο το αλέτρι που ανοίγει στην ψυχή μας μυστηριώδη αυλάκια για να διεισδύσει, να μπει βαθιά μέσα μας η χάρις του Κυρίου. Ο Κύριος δεν θα σταματήσει σε τίποτα και με τίποτα να μας ευλογήσει και να παράγει αιώνιο καλό στη ζωή μας. Το πλοίο, ξέρετε, είναι ασφαλές στο λιμάνι, αλλά δεν έχει φτιαχτεί για το λιμάνι. Πέρα από την πνευματική ανόρθρωση της Ναομή, ο Κύριος, διαβάζουμε στο βιβλίο αυτό, είχε πολλά άλλα ευλογημένα σχέδια. Η Ναομή είχε 2 νύφες και τις παροτρύνει προτού επιστρέψει στη χώρα της αυτοί να επιστρέψουν πίσω στη γη και τις οικογένειές της. Τις επαινεί, προσεύχεται για αυτές, τις αποχαιρετά με φιλοστοργία και τρυφερότητα. Η μία από τις 2, η Ορφά, αποχωρεί, αλλά η Ρουθ μένει μαζί της. Τα εδάφια 16 και 17 του πρώτου κεφαλαίου σίγουρα αποτελούν ένα ξεχύλισμα σπάνιας και θαυμάσια αφοσίωσης. Αλλά το πρωτεύον, το κύριο θέμα, το σπουδαιότερο είναι ότι η Ρουθ ομολογεί την αναγέννησή της. Άγνωστο πώς, αλλά μέσα σε αυτό το πόνο και τη σκληρή δοκιμασία, η Ρουθ, η νύφη της Ναομή, αγκάλιασε τον ζωντανό Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί φίλοι, αλλά όταν φτάνουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το όνομα της Ρουθ εμφανίζεται στη γενεολογία του Ιησού. Μόνο 5 γυναίκες υπάρχουν εκεί στη γενεολογία, 4 ονόματα δίνονται εκεί και το 5ο υπονοείται είναι η γυναίκα του Ουρία. Ο Θεός λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το πόνο και τους θανάτους και τις δυσκολίες έσωσε μια ψυχή, την έκανε απόγονο του Ιησού και ανόρθρωσε πνευματικά την Ναομή. Ο Θεός, αδελφοί, να μας δώσει την σοφία και τη σύνεση μέσα στον πόνο και τη σκληρή δοκιμασία να εμπιστευτούμε απόλυτα την πρόνοιά Του. Ο Θεός μας ξέρει τι κάνει και θέλει να παράγει καλό πνευματικό αιώνιο και στη δική μας ζωή. Ο Θεός πλούσια να σας ευλογεί και αν δοκιμάζεστε σκληρά την εποχή αυτή, ακουμπήστε με ολόκληρη πίστη στην πρόνοιά Του. Αμήν.

0: χέρι μου. Εξάλλου δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες, πολλές κουβέντες. Εμείς καλλιά και σε τραγουδάμε, ξέρουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω για εσάς είναι να σκύψω με σεβασμό το κεφάλι. Γιατί και το αξίζετε και το αξίζω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίξε λάθη στο καθήλι,

Καλησπέρα σας. Δεν είμαι εδώ μόνο για τα μάτια του κόσμου. Θα σας τραγουδήσω, θα σας γλεντήσω και όχι μόνο. Πάμε, παιδιά!

Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.

0: είσαι.
1: Γεια σου Τζιάκι με το κλαρίνο σου. Γεια σου Νίκο. Γεια σας παιδιά με τα κλαρίνα σας.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλίδας. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας αρχίζει η εβδομάδα νέου καύσωνα σε όλη τη χώρα. Στα παγκόσμια νέα, οι νέες απειλές του Προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου στα 94 δολάρια το βαρέλι. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη με 65 βαθμούς, ίσως και 70. Αύριο Σάββατο σποραδική βροχή με 70, το ίδιο και την Κυριακή 75-80 βαθμούς και υγρασία για κάθε τη Δευτέρα. Το πλήρες δελτίο αργότερα.

Παρασκευή απόψε, αρχή του weekend, και λέω να αρχίσω το γλέντι με ωραία γλεζέντικα τραγούδια με το συγκρότημα της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Τραγουδίστε μαζί μας.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδότες μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Υπηρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Σωτηρία Μπέλου μαζί με τον Μανώλη Μητσιά σε ωραία παλιά ρεμπέτικα τραγούδια. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναβοστόνη, το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί στο South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Marlboro, και αυτό κάθε χρόνο στο Labor Day Weekend, θα λάβει χώρα φέτος Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο δικό τους χώρο, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γεωκομείου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου θα λάβει χώρα Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και συνιστούμε σε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Συνεχίζουμε το γλέντι του Week.

Τάκη. Με την παρέα της ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο απόψε με ωραία λαϊκά τραγούδια και βέβαια τα απόλαυσαν πολύ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα.

0: 5 και 34 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουστέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινιάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας αρχίζει η εβδομάδα νέου καύσωνα σε όλη τη χώρα. Στα παγκόσμια νέα, οι νέες απειλές του Πρόεδρου Τραμπ κατά του Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου στα 94 δολάρια το βαρέλι και συνεχίζει να φρέγεται η Μέση Ανατολή και ευχόμαστε να μην εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Στην Αμερική μας, ο Πρόεδρος Τραμπ εντατικοποιεί το χτίσιμο της μεγάλης αίθουσας παρά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου για έγκριση από το Κογκρέσο. Μερική συννεφιά από όσο στιγμίζουν από στόνη με 65-70, αύριο Σάββατο σποραδική βροχή με 70, το ίδιο και την Κυριακή με 75-80 βαθμούς και υγρασία. Για κάθε τη Δευτέρα. Και ο καρκίνος στο προστάτη του πρόεδρου, πρώην Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν έχει κάνει μετάσταση στα κόκαλα, μας λέει η οικογένεια. Οπωσδήποτε συμμεριζόμαστε τον πόνο της οικογένειας. Το πλήρες δελτίο στις 6 η ώρα. Συνεχίζω τώρα με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Απόψε θα έχουμε αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννίδη. Ο Κώστας Γιαννίδης γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1903, 21 Αυγούστου μάλιστα. Σπούδασε πιάνο και σύνθεση στη Μουσική Ακαδημία του Βερολίνου. Με την ίδια άνεση που έγραφε μουσική για οπερέτα, μπορούσε να γράφει νοσταλγικά, ταγκό, μελωδικά βάλτς, δημοτικά και λαϊκά τραγούδια. Ασχολήθηκε επίσης και με τη σύνθεση έργων κλασικής μουσικής που υπέγραφε με το πραγματικό του όνομα που ήταν Γιάννης Κωνσταντινίδης. Ανάμεσα στις αμέτρητες επιτυχίες αυτές, στο θέατρο και στη δισκογραφία, διακρίθηκε στο Φεστιβάλ της Βαρκελόνης, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα φεστιβάλ. Συνθέσεις Κώστα Γιαννίδη λοιπόν θα ακούσουμε τώρα. Το πρώτο, Ξύπνα αγάπη μου, με την Τζένι Βάνου από το 1960 που πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Βαρκελόνης

Το 61, άλλο ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη, πήρε βραβείο στο Μεσογειακό Φεστιβάλ της Βαρκελώνης. Στα δυο σου γκρίζα ματάκια, που ερμηνεύει η Άντζελα Ζήλια.

Και το τρίτο, σύνδεση του Κωνσταγιανίδη για αυτό βέβαια, με στίχους Στέλιου Χριστοφίδη από το 62, πήρε το βραβείο στη Θεσσαλονίκη το 62, οι Αλυσίδες με την Κέτι Μπελίντα.

Συνθέσεις του Κώστα Γιαννίδη ακούσαμε απόψε εδώ στο τμήμα της εκπομπής με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Επαναλαμβάνω, ο Κώστας Γιαννίδης γεννήθηκε 21 Αυγούστου το 1903 και πέθανε 17 Ιανουαρίου το 1984. Σάψει υπέροχα τραγούδια ελαφρά. Θα ακούσουμε κι άλλα από αυτά στο μέρος αυτό της εκπομπής που προσφέρει ο Στέφανος. Έξι παρά 10 ώρα Βοστόνης. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, βαπτίσια κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα με ωραία χορευτικά τραγούδια, δημοτικά, αφιερωμένα από τις δύο κοινότητες που έχουν το φεστιβάλ, την κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Λίν και την κοινότητα των Αγίων Αναγύρων του Μάλμπορο. Και τα δύο φεστιβάλ αυτό weekend, το Labor Day, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ωραία συρτάντησιότητα τα πρώτα. Να ακούσουμε τώρα και μερικά ψάμικα. Με το τρίο κιτάρα.

και δημοτικά τραγούδια. Αφιερωμένα απόψε από τις κοινότητες Αγίου Γεωργίου του Λιν και Αγίων Αναργύρων του Μάρμπορο που έχουν το φεστιβάλ το Labor Day Weekend. Περάστε! Έξι και έξι λεπτά, ώρα Βοστόνης.

Φίλοι ακροατέ και ακροάτριε, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρε σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Ipswich. Μια στιγμή παρακαλώ, από το Methuen. Τι λέει εκεί? Ipswich, ναι, Ipswich, Wakefield, Sharon και Norwell. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε Σωτηρία Μπέλου και Μανώλη Μισιά σε ωραία θάνατα λαϊκά τραγούδια. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά για το βιβλίο του κ. Γιώργου Ζάνη με τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιό νέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Νέες φωτιές, εξέλιξη σήμερα. Οι σπουδαιότερες στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας, στην Κάριστο, στο Ξεροβούνια το Λοκαρδανίας και στη Λίμνο. Και δεκάδες άλλες υπόλεχο σε όλη την επικράτεια. Και βέβαια υψηλός κίνδυνος για αύριο με τις θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα αρχίζει η εβδομάδα νέο καύσωνα σε όλη την χώρα. Παραπέρα, ο Εμμανουήλ Καράλης σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά στη Λοζάνη. Μπράβο του! Στα παγκόσμια νέα, οι νέες απειλές του πρόεδρου Τραμπ κατά του Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου στα 94 δολάρια το βαρέλι και η αγορά ανησυχεί για νέες διαταραχές στον εφοδιασμό.

και περιορισμό των αποθεμάτων καυσίμων. Συνεχίζεται βέβαια και να φλέγεται η Μέση Ανατολή και ευχόμαστε να μην εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ στο Περού με θύματα και ζημιές είναι ο τρίτος σεισμός μέσα σε λίγες μέρες που χτύπησε στη Νότια Αμερική, στην περιφέρεια που λέγεται της Φωτιάς, ο Ειρηνικός Ωκεανός. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ εντατικοποιεί το χτίσιμο της μεγάλης αίθουσας με 250 εργάτες να δουλεύουν 20 ώρες το 24ωρο, παρά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου για έγκριση από το Κογκρέσο, με σκοπό να το έχει έτοιμο αυτός, προτού επιστρέψουν την 1η Οκτωβρίου οι 9 δικαστές στο Supreme Court, ενώπιον του οποίου έχει πλέον φτάσει η υπόθεση, οπότε θα το παρουσιάσει ως γεγονός αποτελεσμένο, έτσι. Συνεχίζει δηλαδή από τη μια παρανομία στην άλλη. Τουλάχιστον 97 άτομα που είχαν δικαστεί για την επίθεση στο Καπιτόλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 και έλαβαν χάρη από τον πρόεδρο Τραμπ έχουν ήδη ξανασυλληφθεί και δικαστεί για άλλα εγκλήματα, δείχνει μια ανάλυση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Lawfare. Στα τοπικά μας νέα, έγινε χθες βράδυ το τελευταίο debate του γερουσιαστή Ed Markey με τον εσωκομματικό αντίπαλο Seth Moulton εν ώψη της προκριματικής εκλογής την 3η 1η Σεπτεμβρίου. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη με 65-70 βαθμούς, αύριο Σάββατο σποραδική βροχή με 70, το ίδιο και την Κυριακή με 75-80 βαθμούς και υγρασία. Λιακάδα τη Δευτέρα. Τι να την κάνουμε τη Δευτέρα, λιακάδα τη Δευτέρα, το Σαββατοκύριακο τι θέλουμε. Και η πρώην πρώτη κυρία Jill Biden σε τηλεοπτική συνέντευξη εξήγησε ότι η οικογένειά της περνάει δύσκολες μέρες με τον καρκίνο στο προστάτη του πρώην πρόεδρου Joe Biden που έχει κάνει μετάσταση στα κόκαλα και νομίζω πέρα από κομματικές διαφορές συμμεριζόμαστε τον πόνο της οικογένειας, αυτό όλες οι οικογένειες που τον έχουμε ειδικά περάσει τον καρκίνο. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπεραιώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε
με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνη Αποστόλη, το τρίμερο, ετήσιο τρίμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Μάρμπορο θα λάβει χώρα το λέγονται Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6, 5 με 10 την Παρασκευή, 12 με 11 Σάββατο και Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Ειδικά βέβαια το Lime Shack φέτος θα δώσουν 2 Lime Shacks στο κάθε πιάτο για την ίδια τιμή την περσινή. Μπράβο! Έχουν και όλα τα ελληνικά φαγητά, σουβλάκια κλπ. Και τα γλυκά των κυριών με κρασί και μπύρα. Και διασκέδαση με την ορχήστρα της Δήμητρας την Παρασκευή το βράδυ. Την ορχήστρα Ted Fingers με τον Κώστα Μακρύδη και την Joanne Σολογιάννη Σάββατο και Κυριακή. Θα είναι εκεί και τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων το Σάββατο και το Greek Pride από το Ροντάλαν την Κυριακή. Το φεστιβάλ, τριήμερο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγίων του Μάρλμπορο. Περάστε!
1: What do you do with 2,300 eggs, 450 pounds of flour, 800 lamb shanks, 700 pounds of Greek-style green beans, 1,000 pounds of fresh lamb, 600 pounds of chicken breast, and Labor Day weekend just around the corner? Well, you have a Greek festival and you invite everyone. Saints and Argyry Greek Orthodox Church in Marlboro, located at 9 Central Street, right behind the Walker Building, has started preparing authentic Greek foods and pastries for their 3-day annual Labor Day weekend festival, opening Friday, September 4th and ending Sunday night at 11. And believe me, this food was prepared with love, the way our yayas made it for generations. Greeks just love to have fun. There will be live performances each afternoon by Greek dance troupes dressed in beautiful, authentic folk costumes representing different regions of Greece. There's enough seasoned meat for 5,000 euros and another 100 pounds of pork tenderloin for souvlaki euros. I have no idea what the pastry cooks are doing with 2,000 eggs, 180 pounds of butter, 200 pounds of sugar, and 350 pounds of flour, but I bet it's going to be delicious. Top quality Greek wines and Greek and American beers will be available. Come and enjoy our hospitality over the weekend. For children, there are several fun things available to entertain them. Admission is free, rain or shine, under the big tents. Come and be Greek for the weekend. Opa!
2: Opa? I think you mean opalicious.
0: Και το τριήμερο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιν θα λάβει χώρα και αυτό το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο δικό τους χώρο, South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, σουβλάκια βεβαίως και τα γλυκά των κυριών. Και διασκέδαση με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ και την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ, ενώ οι δύο DJs, Χρήστος και Ζάντρος, θα διασκεδάζουν τον κόσμο όλες τις άλλες ώρες. Περάστε! Don't miss the annual 3-day Greek festival of the St. George community of Lynn, Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, at their grounds, South Common Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! Ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδου και στο δικό μου Κυριακή Νοεμβρίου 8 και Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Don't miss the annual Reggaethon of the Hellenic Music Home on our programs here at WNTN Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th. And make your call, make your pledge to the Hellenic Nursing Home.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου, Σαδέου Αποστόλου και ο Βάσης Μάρτυρος και των τέκνων της. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 8 Αυγούστου, Εμιλιανού Ομολογητού και Μύρονος Κρήτης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως ήταν σήμερα, 21 Αυγούστου, το 1716 οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα. Το 1866, σε γενική συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Το 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Το 1930 η Pan American, που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο εταιριών, γίνεται η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο και δεκαετίες αργότερα την έριξαν έξω άλλα συμφέροντα. Το 1959 η Χαβάη έγινε η 50η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο λεγόμενος ΟΣΕ. Το 1976 η δισκογραφική εταιρεία RCA Victor ανακοινώνει ότι οι πωλήσεις δίσκων του Elvis Presley ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Και τέλος, σαν σήμερα, 21 Αυγούστου το 2001, το ΝΑΤΟ αποφασίζει να στείλει ειρηνευτική δύναμη στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας. Οξύμορη φράση αυτή, ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό το ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ, πώς μπορεί να είναι, εφόσον είναι οργανισμός πολέμου. Άστα να πάνε. Αυτά από το ιστορικό ημερολογείο.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Νοσαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροφώνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε Σωτηρία Μπέλου μαζί με 2-3 τραγουδάκια με τον Μανώλη Μητσιά. Όχι, δεν τα ερμήνευσαν μαζί, απλούστατα βρήκα 2 άλμπουμς

με συνθέσεις και το μπουζούκι του ενός και μόνου Κώστα Παπαδόπουλου, που έχει δώσει τραγούδια και στους δύο αυτούς καλλιτέχνες, και σκέφτηκα να τα ακούσουμε μαζί ωραία ρεμπέτικα τραγούδια. Η Σωτηρία Μπέλου βέβαια γεννήθηκε 22 Αυγούστου το 21 στα Χάλια Ευβίας, κοντά στη Χαλκίδα. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της είναι Συνεφιασμένη Κυριακή, Τα Καβουράκια και Όταν Πίνεις στην Ταβέρνα του Βασίλη Τσιτσάνη, με τις οποίες καθιερώθηκε ως κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια. Πέραν του Τσιτσάνη συνεργάστηκε και με πολλούς άλλους κορυφαίους συνθέτες, Γιάννη Παπαϊωάννου με το Άνοιξε Άνοιξε και τον Απόστολο Καλάρα, Είπα να σβήσω τα παλιά. Η καριέρα της γνώρισε μια κάμψη στις αρχές της δεκαετίας του 60, όμως από το 66 κέρδισε ξανά τη θέση της κορυφαίας ερμηνεύτριας του είδους, έπειτα από συνεργασίες με σύγχρονους έντεχνους συνθέτες Ηλία Ανδριόπουλο και Δήμο Μούτσι. Το Μάρτιο του 93 αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, οπότε και διαγνώστηκε ότι έπασε από καρκίνο του πνεύμονα, έχασε τη φωνή της και στις 27 Αυγούστου 97 άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 76 ετών. Σωτηρία Μπέλου μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια. Έχω λοιπόν από τότε που κυκλοφόρησε, πότε ήταν, το 1970, όχι μάλλον, ήταν στην δεκαετία του 90 η κυκλοφορία, ένα έργο του Κώστα Παπαδόπουλου στο μπουζούκι, του Λάζαρου Κουλαξίζη στο ακορντεόν και του Στέλιου Καρίδα σε κιθάρα, με την Σωτηρία Μπέλου. Λεμονίτσα, λεμονιά, το πρώτο. Σύνθεση Μαρίνου Γαβριήλ, σε στίχους της ίδιας Σωτηρίας Μπέλου.

έφυγες χωρίς να με ρωτήσεις. Σύνδεση του Γιάννη Παπαδόπουλου με τον Μανώλη Μητσιά. Με τον Κώστα Παπαδόπουλο στο μπουζούκι.

Κοίταξε γη σου πιο καλά. Σύνθεση του Μαρίνου Γαβριήλ σε στίχους Σωτηρίας Μπέλου. Με τον Κώστα Παπαδόπουλο στο μπουζούκι και τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν.

Δε θέλω να ξαναρθείς πια, του Απόστολου Χατζηχρίστου. Σωτηρία Μπέλου, με Κώστα Παπαδόπουλο στο μπουζούκι.

Και απόψε θα πεθάνει ο Χάρος. Σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι σε στίχους Κώστα Βίρβου, με τη Σωτηρία Μπέλου και με τον Κώστα Παπαδόπουλο στο μπουζούκι και με τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν.

Σωτηρία Μπέλου. Ακούσαμε στο ημίρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε. Μαζί βέβαια με τον Μανώλη Μητσιά. Γιατί το κοινό σημείο είναι το μπουζούκι του Κώστα Παπαδόπουλου.

ευχαριστώ θερμά βέβαια τους αδερφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη που μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής 6.30 με 7. Και επαναλαμβάνω, Σωτηρία Μπέλου γεννήθηκε 22 Αυγούστου το 1921 και πέθανε 27 Αυγούστου το 1997 σε ηλικία 76 ετών. Να υπενθυμίσω το τριήμερο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιν, το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, και το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου των Αργύρων του Μάρμπορο, το ίδιο Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Περάστε! Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend, οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο Σάββατο 10 με 2 το μεσημέρι και την Κυριακή το πρωί είναι εδώ ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.